0: 部分地区被扑灭的林火很快又重燃起来，同时风向变化不定，为灭火工作增加了难度。
1: Και εγώ μας από χθες το πρωί να έχει κατέβει φωτιά ασταμάτητα, να τις σβήνουν, να ξανακάνει συνέχεια ρηπές ο αέρας και να μην την προλαβαίνουν, από τα βουνά να φτάσει κάτω στις ελιές όλα, στα δέντρα, όλα να τα κάψει όλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Πυροσβεστικά δεν υπάρχουν, να επιχειρούν τώρα δύο αεροπλάνα μόνο.
2: 欧洲也是因为这个夏季的高温，那么林地呢多处呢这个起了这个山火，这个山火呢不仅是希腊，那么还有其他的欧洲的国家。那么美国有没有事儿呢？美国也有事儿啊，美国的过火面积超过了1000平方公里。
3: 连日来，高温热浪席卷美国部分地区，多地气温逼近历史记录，干旱与山火风险加剧。据美国有线电视。